τέλος της. Να στέλνεις εσύ από όστο. Σε εσάι και κόρσα σε ριφρέκ. Νούι. Ε. Ω. Θα σαν μου κρατήσω λίγο μισθό. Θερμές. Σπίσου.